0: Σας καβάνει Διός Τζικουαβέχ, Διός Καχολβέχ, ότι Διός Αντήλ Μουσικέχ.
1: Ο Κάντασα.
0: Έρικιν άκτασα γλυκά κουα Διός.
1: Ο Κάντασα κακουικί.
0: Μουσαλέτς όχι γονελές. Αντιοσέλη κουα Διός, να ξά, σαλέτς όλου, σασακάτς όλου, σαλικούτανα ειν Δομίνγκο. Σκάπα, κουτάν ρελιπο Αγώστος, κουτάν κύλ. Καλογλαγνά Σαντα Μαρία Ρεύλη Άγγελες, Σαντα Μαρία δε Λος Άγγελες. Να βάλε βακούλετε να μήτιο κέψνιν κέγκυλ, να κλείχανα Σαντα Μαρία οκ αμέσα τσοζά. Παν κέβλη Άγγελες ανέβα άνσε κάμελη Σαντα Μαρία σα τσοζά. Οκάνα κάνα καχουλτικά να κάνουν καίσα λικουτάνα ειν Δομίνγκο, κούταν κέλη χάκουα. Τσάντσαλ κατσόλ, καπάτσα κουίσκοι βάλκα μάκ τσιρούλη χαουα Διός.

0: Και στη χώκρινα καμαγέχα ίντι κου έχω ακουλερέ τσι κουλακάχτα σαχ τσιρουλίνι μακουαλδιός τσι κουαβέχ.
1: Λίχα ακουαδιός τσι σκούλτα σαχ τσα καμαγέχα ίν, ρέστερ ουσίν κι σκαβά, ρέστι μαν κι σλοκάλ, που ακουίσα χα καβά λαό ουσα σκαβά τσι σχονίλι σαν τίγλες.
0: Τι χωκό. Τσα σαν του βρασίτα σαχ ατκα ακουαδιός σα σκαβά λακουαλάς, Εβλήμα γέχα ίν ουτσα σκουλπάλα κουί χώμα γέχρε λι μουσικ χέλικ αστεσίν κι τσικα χαλτεσίκ τα σάκ τσοχα ακουέ χωχούν μα γέχρε έχουν λίκ να κατσάμα αίν τσακού ατ χαγιουκουά σα σκαβά ακουέ λίκα κουά και σου Χριστό ο κάντας.